0: Κόψιον Τιμ επουσούαν γαπούνα τε κόψει ζαλοτζίκ.
1: Ο νου καν φάει,
0: θόστε.
1: Κι θα αντέει ατιες κρούει, μοσίου σκέ καύσετ. Ε, ούνες του πέρα.